0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

0: Radio. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Ο γιος σας σίγουρα δεν είναι αγριάνθρωπος.
2: Ο Φερντινάν δεν είναι καθόλου αγριάνθρωπος.
3: Είναι.
2: Αλέν, είναι βλακώδες. Γιατί το λες αυτό?
3: Αφού είναι αγριάνθρωπος.
4: Ο Θεός της Σφαγής. Η διάσημη κωμωδία της Γιασμίνα Ρεζά σε σκηνοθεσία Ζορζίνας Τζουμάκα και Χριστίνας Χριστοφή.
1: Για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Στούντιο Μαυρομιχάλη.
3: Από 17 Οκτωβρίου, Σάββατο στις 6 και Κυριακή στις 9 και 4.
1: Παίζουν Ευαγγελία Καπόγιανη, Μαρία Μπρανίδου, Βασίλης Πουλάκος και Δημοσθένης Φίλιππας.
4: Εισιτήρια στο θέατρο και στο more.com. Από την εταιρεία θεάτρου BIP.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Radio. Το Nix Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ιλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.

0: Mad Radio 106,2.
1: Το Nix Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του Mad. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το Mad.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Ζούγκλε στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή χαλάρωση στις παραλίες των Καναρίων ίσω.
3: Τανζανία για λίγο αργότερα, όταν μεγαλώσω.
2: Να έχεις κληρύνει και το κρέας άμα να σε φάει το λιοντάρι. Νέο beauty trend, το οποίο θα το δεις παντού φέτος την άνοιξη. Το κόκκινο ρούζ.
3: Για πες.
2: Το κόκκινο ρούζ, αν το βάλεις σωστά, δείχνει πιο φυσικό από ό,τι νομίζεις.
3: Όχι εγώ.
2: Ταιριάζει σε όλους τους τόνους δέρματος.
3: Σαν τη χιονάτη θα γίνεται, Κατερίνα.
2: Αλλά στη χιονάτη βρήκε πριγκιπά.
3: Εσένα για βάτραχο σε βλέπω.
2: Αλίμονος.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Radio, Mad Radio 106,2.

0: δωμάτια.
1: Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telekom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα. Έχεις δει το χαμό που γίνεται παντού? Στο TikTok, στο Instagram, όλοι μιλάνε για τα Emanuela Cosmetics. Το μυστικό, luxury επαγγελματικό αποτέλεσμα σε τιμές που δεν θα πιστεύεις. Ανακάλυψε το απόλυτο viral προϊόν, το No Filter Needed Foundation, και δες το πρόσωπό σου σαν να φοράει φίλτρο. Βρες τα Emanuela Cosmetics σε επιλεγμένα Hondo Center και online στο emanuelacosmetics.com. Emanuela Cosmetics, the beauty everyone is talking about.
2: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ.
2: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
4: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
5: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
6: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
7: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησε έτη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.

Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.

0: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Σήμερα λοιπόν ήτανε το trend. Poll του Instagram μας ήταν για το αν προτιμάς να είσαι λυπημένος και να έχεις χρήματα ή να μην έχεις καθόλου χρήματα και να είσαι χαρούμενος.
3: Όσοι ψήφισαν παρόλα αυτά στα poll μας έχουν πει ψέματα, πιστεύετε?
4: Τεράσιο.
3: Εμένα 79% ψήφισε φτώχεια και χαρά.
4: Παιδιά, εγώ περισσότερους έχω. 83% φτώχεια και χαρά και λύπη.
2: Ψέματα.
3: Όλες οι φίλες της Βρυσίδας, ξέρω εγώ, πάνω στο γιο θα πατάγανε.
2: Φτώχεια και χαρά. Μπορεί να σκέφτηκαν ότι την έχουμε ζήσει την πλούσια ζωή.
3: Ναι, μωρέ, δεν
2: λένε άραγε στην παράγκα.
3: Στην παράγκα.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

0: Mad Radio 106,2. Το Nix Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
1: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. 4 γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Όταν πέφτει η νύχτα, η Καλυθέα φωτίζεται από εσένα. Το 10ο επετειακό Καλυθέα Night Run 2026 έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην πλατεία Τζιτζιφιών, πιο εντυπωσιακό από ποτέ και με πολλές εκπλήξεις, και σε προσκαλεί σε μια μοναδική δρομική εμπειρία κάτω από τα φώτα της πόλης. Τρέξε 10, 5 ή 2,5 χιλιόμετρα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική, ενέργεια και παλμό, μαζί με εκατοντάδες δρομείς που μοιράζονται το ίδιο πάθος. Βάλε τα αθλητικά σου, πάρε την παρέα σου και ζήσε μια νύχτα που θα θυμάσαι για πάντα. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο www.kalitheanightrun.gr.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telekom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα.
1: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
2: Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά.
3: Στο θέατρο Ηλίσια.
2: Διπλή δουλειά, διπλά προβλήματα.
3: Έρωτες, δολοπλοκίες, μεταμφιέσεις.
2: Και ένας άνθρωπος που πεινάει. Η πολυβραβευμένη κωμωδία του Ρίτσαρντ Μπίν έρχεται στο θέατρο Ηλίσια.
3: Σκηνοθεσία Θάνος Στοκάκης.
2: Με τον Γιώργο Χρυσοστόμου.
3: Παίζουν Γρηγορία Μεθενίτη,
2: Γιάννης Καπελέρης,
3: Αργύρης Γκαγκάνης,
2: Λιδία Στέφου,
3: Νίκος Ιατρού.
2: Προπόληση στο more.com.
1: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το ναι. Απόλυτο swimwear thread είναι το O-ring bikini.
3: Μπικίνι δεν βάζω. Το δεν μου πάει το από πάνω.
2: Αυτό. Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου.
3: Το ξέρεις ότι σκάς γάιδαρο, έτσι.
2: Πρέπει να έχω γάιδαρο για να σκάσω.
3: Τι να σου πω.
2: Έχω.
3: Ευχαριστώ.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: She calls it other mommy. She look like you.
3: What?
4: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας Αιμονή.
3: It was me. What? Was it me?
4: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας Backrooms.
5: You don't have to be scared, mommy. She's nice.
6: Can I go into your heart?
4: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
7: We'll have so much fun together.
4: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
8: Fighters. Αθανασόπουλος. New season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας. 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές. 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα. Κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Το καταραμένο παιδί. Η νουβέλα του σπουδαίου Ονορέ ντε Μπαλζάκ ζωντανεύει επί σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε διασκευή και σκηνοθεσία των Λάζαρου Βαρτάνη και Στέφανο Παπατρέχα. Μια συγκινητική ιστορία για τη διαφθορά της εξουσίας και τη σκληρή υποταγή των ανθρώπων στο βωμό της φεουδαρχίας. Το καταραμένο παιδί. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 και 4 στο Θέατρο Αρόγιο. Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Smart Radio. Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash, το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
1: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το deli.

0: Η μουσική σου. Η ενέργεια που σε ξυπνάει κάθε μέρα. Mad Radio 106,2. Mad Radio.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Να ξέρετε ότι σήμερα είναι Διεθνή ημέρα ανέκδοτου, οπότε θα σας πω και ένα ανέκδοτο έτσι στα γρήγορα.
3: Τέλεια.
2: Λέει ο ασθενής, πάει ένας ασθενής σε έναν γιατρό και του λέει: «Γιατρέ, κάθε φορά που πίνω καφέ, με πονάει το μάτι μου». Και τι το απαντάει ο γιατρός?
3: Τι του είπε?
2: Δοκιμάσατε να βγάλετε το κουταλάκι από το φλιτζάνι?
4: Σταμάτα!
2: Κουτούλα για το κουτάλι στο μάτι.
3: Στην παράγκα.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Ζήση ή Ηλένια Williams. Μπες στο live. 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
1: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
2: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
1: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
3: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
1: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
4: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
8: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
10: Botilla Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party.
11: Και non-stop party.
10: Fusion cuisine and sushi.
11: Fusion cuisine and sushi.
10: Guest DJs.
11: Guest DJs.
10: Artistic dance shows.
11: Artistic dance shows.
10: Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
9: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Ελληνοφρένεια. Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telekom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα.
1: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
2: Όταν πέφτει η νύχτα, η Καλυθέα φωτίζεται από εσένα. Το 10ο επετειακό Καλυθέα Night Run 2026 έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην πλατεία Τζιτζιφιών, πιο εντυπωσιακό από ποτέ και με πολλές εκπλήξεις, και σε προσκαλεί σε μια μοναδική δρομική εμπειρία κάτω από τα φώτα της πόλης. Τρέξε 10, 5 ή 2,5 χιλιόμετρα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική, ενέργεια και παλμό, μαζί με εκατοντάδες δρομείς που μοιράζονται το ίδιο πάθος. Βάλε τα αθλητικά σου, πάρε την παρέα σου και ζήσε μια νύχτα που θα θυμάσαι για πάντα. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο www.kalitheanightrun.gr.
1: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Εγώ φταίω.
3: Ο Πέτρος φταίει.
2: Εννοείται, ποιος θα έφταιγε.
3: Εννοείται.
4: Καταλάβατε τι τραβάω κάθε μέρα. Mm-hmm. Όταν είναι και φταίει εδώ, με έχουν βάλει στη γωνία και μου λένε εσύ φταίς γι' αυτό κτλ.
5: Και σε χάλασε εσένα.
4: Όχι, όχι, μ' αρέσει.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Class έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Class, το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
1: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Τα δοκίμασα όλα. Τελικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό.

στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Mad Radio 106,2.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Κυρίες και κύριοι, ο ανυπέρβλητος, ο ένας και μοναδικός, ο φανταστικός Francis Hardy.
3: Ο θαυματοποιός του Brian Friel σε σκηνοθεσία Θανάση Δόβρη. Από 10 Οκτωβρίου στο θέατρο Μπέλος. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Αν είσαι single, λοιπόν, σου έχω τον απόλυτο οδηγό επιβίωσης. Το φαγητό του single το καλοκαίρι είναι τέχνη, παιδιά. Καρπούζι με φέτα. Φαγωτό από το κουτί. Self-care. Delivery 3 φορές την εβδομάδα. Σχέση εμπιστοσύνης. Ο deliverer σε τσεκάρει σαν συγγενής. Κατάλαβες. Δηλαδή, αν είσαι καλά. Αν είσαι single, πρέπει να βάλεις μόνο σου αντιλιακό στην πλάτη.
3: Να πας εκεί πέρα στον ήλιο, να βρεις έναν ελεύθερο που σου αρέσει και να του πεις: Αχ, με αλήφεται με λίγο αντιλιακό.
2: Το single καλοκαίρι έχει και τα καλά του. Δεν δίνεις αναφορά σε κανέναν. Πας όπου θες και δεν χρειάζεται να μοιραστείς το τελευταίο κομμάτι πίτσα. Είναι όλο δικό σου. Οπότε, αν είσαι single αυτό το καλοκαίρι, δες το σαν πακέτο ελευθερίας. Το μόνο άτομο που πρέπει να κυνηγάμε, παιδιά, ξέρετε ποιο είναι?
3: Ποιο?
2: Ο Λουκουμαντζής.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Stand by for countdown. Prepare audience for maximum impact.
5: Weekend is on. This is a Hits Hot 40 City.
6: Oh, yeah.
7: Hi, this is Ultimate with my sweetie, Peter.
8: Hi, I'm Mariah Carey.
9: Hi, this is David Morales, and you're listening to Peter.
10: Hi, this is Madonna.
11: Hi, everybody, this is Danny Barlow. This is Peter on the top.
12: This is Ariana Grande.
13: What's up, y'all? I'm Beyonce.
14: Yo, yo, it's Amon Van Helden. Listen to Peter.
15: Hi, I'm Calvin Harris.
16: This is Drake.
17: I'm Dua Lipa.
18: I'm Ed Sheeran.
19: Hi, this is Ricky Iglesias.
8: This is Lady Gaga.
12: This is Bruno Mars.
17: The Hits Hot 40 with Peter.
2: Oh, yeah.
10: I'm back, baby! Το weekend είναι εδώ και το The Hits Hot 40, το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα, είναι στον αέρα της πόλης. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλλους. Σήμερα MTV Awards 2026 Biggest Winners, οι μεγαλύτεροι νικητές των MTV Awards 2026. Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες από τους μεγαλύτερους stars της παγκόσμιας μουσικής, τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώσεις, music and entertainment news. Weekend στην πόλη και το The Hits Hot 40 ξεκινάει την πορεία του προς την κορύφη. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλλου και σήμερα πάμε μαζί, εσύ και εγώ, μέχρι το νούμερο ένα.
5: This is the number one countdown.
17: Are you ready?
5: This is a Hits Hot 40 City.
0: Weekend. Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
1: Number 40.

0: It's another great day for music.
1: Peter on the top.
0: The music just feels so good.
2: 40 μεγάλες. Ποια θα είναι στην κορυφή?

0: Και σήμερα ξεκινήσαμε την πορεία μας προς την κορυφή για να παίξω για εσένα όλες τις επιτυχίες. Σήμερα MTV Awards 2026 Biggest Winners. Μια εξαιρετική εμφάνιση πάνω στη σκηνή των MTV Awards έκανε και η Tate McRae με το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Τα MTV Video Music Awards 2026 πραγματοποιήθηκαν στο Peacock Theater στο Los Angeles. Η εκδήλωση μεταδόθηκε ζωντανά στο CBS παράλληλα από το MTV και μέσω streaming στο Paramount Plus. Παρουσιαστής της βραδιάς ήταν ο καταπληκτικός Snoop Dogg. Η Madonna άνοιξε την πόρτα της επιστροφής μετά από 23 χρόνια και δεν ήταν μόνη της πάνω στη σκηνή με πολλούς χορευτές, την Sabrina Carpenter αλλά και την Charlie XCX. Η Taylor Swift έκανε την πρεμιέρα του music video Patient Zero του νέου της single με πρωταγωνιστές την Dakota Johnson και τον Colin Farrell. Τα MTV Awards 2026 πέρασαν στην ιστορία και αυτή η ιστορία, δηλώσεις και όλοι οι μεγάλοι νικητές μαζί με τις επιτυχίες τους θα περάσουν από το ραδιόφωνο σου τις επόμενες 3 ώρες. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες. Μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ. Ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
1: The hottest music for the weekend. Hits Hot 40. Hot 40 with Peter.
2: Όλες οι επιτυχίες.
1: All the hits.
2: Όλες.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Let's celebrate the weekend. The hits, hot 40. The hits, hot 40. Your weekend music with Peter.
2: Weekend. Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
3: So

0: Dream και Best Pop MTV Award 2026 για το κορίτσι των Blackpink. Η Madonna είχε τις περισσότερες υποψηφιότητες φέτος, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ της Lady Gaga με 13 υποψηφιότητες μόνο σε μια χρονιά. Ακολούθησαν η Taylor Swift με 11, Sabrina Carpenter με 9, Ariana Grande με 8, Bruno Mars με 7, Ella Langley, Pink Panthers και Zara Larsson με 5, καθώς και Charlie XCX, Katja, Ολίβιο Ροντρίγκο και Λίσα με 4. Ακού τι είπε η Λίσα των Blackpink όταν ανέβηκε πάνω στη σκηνή για να παραλάβει το MTV Award Best Pop 2026.
1: Hello, Swadika, everyone. Oh, first of all, thank you, MTV for this amazing award. Thank you, Shintaro, Ellie, and Feli, who helped me create this song. All those, you know, late night dreams brought me here today, so thank you for the inspiration. especially to my lilies, I wouldn't be here without you guys, so thank you so much for your love and support. Kapunka! Thank you!
2: The world's biggest superstars with Peter.
3: Με τον Πέτρο.
0: Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο, λεπτό, με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή, το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI, παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
4: It's another great day for music.
5: The Hits Hot 40.
4: The Hits Hot 40.
0: Υποψήφια για το βραβείο Best Latin στα MTV Awards 2026 ήταν η Karol G.
6: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio
7: 106,2.
8: Song number 13.

0: I'm Tyne
1: Tonight. Hi, I'm Ed Sheeran.
2: I'm Camila Cabello.
3: Hey.
4: My name is Lil Nas X.
5: My name is Billie Eilish.
6: The world's biggest superstar.
7: With Peter.
8: Και πάλι μαζί, Σαββατοκύριακο στην πόλη, στο πρώτο weekend του νέου μήνα. Ο Οκτώβριος είναι εδώ και φέρνει εκτός από βροχές και πολλά events, εκδηλώσεις και πολύ, πολύ μουσική για εσένα. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και αυτό το weekend πάμε μαζί μέχρι το νούμερο 1. This is...
9: It's the
10: Hits Hot 40
11: με τον Πέτρο.
12: Number one
13: on the weekend.
14: Εδώ ακούς τι παίζει.
8: Stay right there. Σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι είπε πάνω στη σκηνή των MTV Awards 2026 η Madonna. Σε αυτό το ημίωρο έρχεται και το νούμερο ένα τραγούδι στη Μεγάλη Βρετανία αυτήν την εβδομάδα.
15: So-

0: We got the hits. All the hits. The hits. Hot 40.
1: It's the
0: number one countdown.
2: Δεν περιμένεις. Ανεβαίνεις.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: The Weekend. Song number

0: Ella Langley, αυτό είναι το Choosing Texas. Πάνω από 25 εβδομάδες στην κορυφή του επίσημου US Singles Chart και μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες το 2026 έδωσε στην Ella το MTV Award Best Country. Ένα μοναδικό tribute στον George Michael στη σκηνή των MTV Awards έγινε φέτος. Πάνω στη σκηνή για αυτό, Somber, Ray, Teddy Swims, Adam Lambert και Emma Nike για να τραγουδήσουν Faith, Father Figure, I Knew You Were Waiting For Me, Careless Whisper και Freedom 90. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο λεπτό με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή, το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI, παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
1: It's another great day for music. Peter, on the weekend.
0: Ώρα να βγούμε έξω από την πορεία μας προς την κορυφή. Ώρα να ακούσουμε το νούμερο ένα τραγούδι στη Μεγάλη Βρετανία αυτήν την εβδομάδα.
2: UK.
1: Number one.

0: Radio. Το Nix Drops συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drops Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
1: Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telekom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα.
2: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
4: Το Athens Halloween Festival επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Μπες στο Escape Room και σκάλισε κολοκύθες. Halloween Shopping, Stand-Up Comedy, Shows, Workshops και Movie Nights. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Grandzel Brothers, δημιουργοί των ταινιών Corpse Bride και Hotel Transylvania. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι στη Ρουμανία. Athens Halloween Festival 2026. Εισιτήρια στο more.com.
2: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: δωμάτια.
1: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
3: Μια σχέση χαλάει μόνο από μεγάλα λάθη. Κάνεις μεγάλο λάθος. Μερικές λέξεις την φθείρουν σιγά σιγά. Δεν με νοιάζει. Είναι όλο δικό σου λάθος. Γιατί δεν μπορείς απλά να. Και όταν φτάνεις στο δεν είμαι χαρούμενος, εκεί πια είναι red flag.
4: Πριν φτάσουμε όμως στο δεν είμαι χαρούμενος, περνάμε από το τι θέλεις να κάνουμε.
5: Ό,τι θες, αγάπη μου.
4: Πάμε για καφέ.
5: Όχι.
4: Πάμε για ποτό.
5: Όχι.
4: Πάμε για φαγητό.
5: Όχι.
4: Και τι θέλεις να κάνουμε.
5: Ό,τι θέλεις, αγάπη μου.
3: Δεν υπάρχει γυναίκα που να μιλάει έτσι, Πέτα. Προσέχεις πως μιλάς. Γιατί μια σχέση δεν χαλάει απότομα. Αλλά λίγο-λίγο, μπορεί να χαλάσει τη δικιά μας, παραδείγματος χάρη.
4: Η αλήθεια είναι ότι είναι αλήθεια.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Are you ready? Hi, this is David
6: Guetta. This is your party. Hello, I'm Luis Capaldi.
7: Hey guys, this is Selena Gomez.
8: Hey, what's up, this is your show, Jason Derulo.
9: Hey everybody, this is Ariana Grande.
10: Now start to the top.
11: Are you ready?
12: Let's go!
13: Weekend στην πόλη και το The Hits Hot 40. Το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα είναι στο ραδιοφωνό σου, στο tablet, στο desktop, στο κινητό. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου ή αλλιώς Peter on the top. Με ακούς στο ραδιοφωνό, με βλέπεις και στα social. DM me baby. Και αυτό το Σαββατοκυριακό παίζω για εσένα τις επιτυχίες. Σήμερα MTV Awards 2026. Biggest winners on the air and everywhere, baby.
14: The hit is Hot 40.
15: Peter gives you more.
13: Μην εκεί, σε αυτό το ημίωρο θα ακούσεις τι είπε η Taylor Swift πάνω στη σκηνή των MTV Awards και ποιος κέρδισε το Best Latin Award. Μαζί εδώ θα ακούσουμε το νούμερο ένα τραγούδι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αυτήν την εβδομάδα.
16: Peter is the one for the hits.
17: 40 μεγάλες.
18: Μεγάλες.
17: Ποια θα είναι στην κορυφή?
2: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
19: Song 26.

0: We got the hits. We got the hits.
1: The hits. Hot 40.
0: Με τον Πέτρο.
2: Δεν είναι απλά μία λίστα. Είναι το Hot 40.
3: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio
4: 106,2.
5: Song number 22.

0: Swift, The Fade. Ο Φοφίλια, η Taylor έγραψε ιστορία στα MTV Awards 2026. Είναι πλέον η πιο βραβευμένη καλλιτέχνη στην ιστορία των MTV. Μπήκε στη βραδιά με 30 βραβεία, ισόπαλη με την Beyoncé και έφυγε με 33. Κέρδισε Video of the Year για το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, Best Direction για το Opa Light και το πρώτο Artist Director Honor στην ιστορία των VMAs. Άκου τι είπε πάνω στη σκηνή η Taylor Swift.
1: First of all, I want to say thank you to MTV for giving this platform to music videos so long ago. I got to start making music videos and being a part of music videos 20 years ago. And since then, I've gotten to be a part of making 60 music videos, roughly 60. 18 of those I wrote and directed, and I really love writing and directing music videos. I gotta tell you though, the main reason why I love writing and directing music videos so much is because you, the fans, make it so much fun. You make it so rewarding because you actually care about what we're making. So you know, I want to say thank you to everyone who ever worked on a music video that I got to be a part of. I learned something from every single person that ever worked alongside me on these projects. Mainly, I want to say thank you to the fans, and rather than say anything else, I would... Oh! I think rather than keep talking, I would love to, if it's okay with you, show you my latest music video. Dakota Johnson and Colin Farrell. Cinematography by Chivo. This is the world premiere of the Patient Zero music video.
2: The world's biggest superstar with Peter.
3: Με τον Πέτρο.
0: Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στην συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR.
4: The hottest music for the weekend. The number one countdown. The hit

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Peter is the one and only for the hits.
2: All the hits.
3: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
4: Show.

0: You are on
1: the Hits Hot 40.
0: All the hits. All the hits. That's what I love about radio.
2: Από το 40 μέχρι το νούμερο 1. Όλα παίζουν εδώ.

Nueva Yol Best Latin MTV Award 2026 για τον διάσημο Πορτορικάνο Superstar. Ενώ οι θρύλοι Nirvana τιμήθηκαν με το Video Vanguard Award. David Grohl, Chris Novoselic και Pat Smear ανέβηκαν στη σκηνή, ενώ στην οθόνη έπαιζαν εικόνες του Kurt Cobain.

0: λεπτό με έξυπνη χρηστικότητα για κάθε στιγμή. Το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI, παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
1: The hottest music for the weekend. The number one countdown. The hits hot 40. This is all your weekend music.
0: Ώρα να βγούμε έξω από την πορεία μας προς την κορύφη. Ώρα να ακούσουμε το νούμερο ένα τραγούδι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αυτήν την εβδομάδα, πριν από ένα χρόνο.
2: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
1: US, US, number one. This week's number one.

0: I didn't do anything.
1: I'm Sam Smith.
2: I'm Nicki Minaj.
3: Post Malone.
4: Hey, this is Lady Gaga.
5: The world's biggest superstar.
6: Oh, hot music.
7: The hits. Hot 40.
8: Hot 40.
9: With Peter.
10: Halfway to the top. Ακριβώς στη μέση της σημερινής εκπομπής έχω ακόμη μια μισή ώρα γεμάτη επιτυχίες μέχρι μαζί να φτάσουμε στο νούμερο 1. Αυτό είναι το The Hits Hot 40, το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα. Σήμερα παίζω για σένα MTV Awards 2026 Biggest Winners. Οι μεγαλύτεροι νικητές των MTV Awards 2026. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα έλα μαζί μου μέχρι την κορυφή.
11: You're listening to the Hits Hot 40. Great radio. Great radio.
12: It's the weekend with Peter.
10: Σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι είπε η Taylor Swift στην σκηνή των MTV Awards 2026. Εδώ θα μάθεις ποιο είναι το όνομα που πρέπει να θυμάσαι από τα φετινά MTV VMAs.
12: Into the music with Peter. Are you into it?

0: The hottest music for the weekend. The number one countdown. The Hits Hot 40.
1: Με τον Πέτρο.
2: Κάθε εβδομάδα. Από το 40 μέχρι το 1.
3: Weekend. Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2. Song.

0: Swift, Opalite, Best Direction για το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, αλλά και Artist Director Honors, το πρώτο στην ιστορία του θεσμού. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, στην ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: This is the number one countdown. The Hits Hot 40.
2: I love it when you play the hits.
3: Weekend. Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: If you love the music, it's Peter. Peter plays all the hits this weekend on your radio.
2: Εδώ ακούς τι παίζει στην κορυφή.

0: Great Expectations, αυτή είναι η Σιένα Σπάιρο και ένα όνομα που πρέπει να θυμάσαι από τα φετινά MTV Awards. Η ανερχόμενη star κέρδισε το Best New Artist και πήρε το πρώτο της μεγάλο βραβείο για αυτήν την καριέρα που μόλις ξεκίνησε και έχει να μας δώσει πολλά. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο, λεπτό, με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή, το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI, παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
1: This is your weekend music. Weekend hits. With Peter.
2: Με τον Πέτρο.
0: Best Art Direction για τα δύο υπέροχα κορίτσια στα φετινά MTV Awards. Pink Pantheress, Zara Larsson. Αυτό είναι το Stateside.

0: Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telekom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα. Έχεις δει το χαμό που γίνεται παντού? Στο TikTok, στο Instagram, όλοι μιλάνε για τα Emanuela Cosmetics. Το μυστικό, luxury, επαγγελματικό αποτέλεσμα σε τιμές που δεν θα πιστεύεις. Ανακάλυψε το απόλυτο viral προϊόν, το No Filter Needed Foundation, και δες το πρόσωπό σου σαν να φοράει φίλτρο. Βρες τα Emanuela Cosmetics σε επιλεγμένα Hondo Center και online στο emanuelacosmetics.com. Emanuela Cosmetics, the beauty everyone is talking about.
1: She calls it other mommy. She look like you.
2: What?
3: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Αιμονή».
2: It was me. What? Was it me?
3: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
4: You have to be scared, mommy. She's next.
5: Can I go into your heart?
3: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
6: We'll have so much fun together.
3: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
7: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
8: Μποτίλια Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
7: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
9: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
10: Είμαστε έτοιμοι.
11: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Το πιο sexy hobby για έναν άντρα.
3: Και το ξέρω τι να πρώτο πω.
2: Το να διαβάζει.
3: Και γίνει έρευνα.
2: Να διαβάζει είναι sexy. Ναι. Δεν είστε καθόλου καλά.
3: Σκέψου να είναι έτσι εδώ πέρα με τα γυαλάκια και να διαβάζει το γραφείο να είναι.
2: Ρε, εσύ ποιον φαντάζεστε, τον Brad Pitt να διαβάζει το σενάριο του. Για εσένα, Ρωσίδα, τι είναι sexy.
3: Α, μ' αρέσει ο αθλητισμός.
2: Να είναι υδρωμένο.
3: Ναι, μ' αρέσει ο υδρότας. Κυνήγι, ψεροντούφεκο, κάτι
2: πολύ από... καλό.
3: Μ' αρέσει.
2: Μ' αρέσει. Είστε καθόλου καλά. Δεν θα παίζει ο Μαμόα
3: κάτι.
2: Στο ψαροντούφεκο που το φαντάζεστε έτσι.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Hey guys, it's Ava Max.
5: Hey, it's Bruno Mars.
6: Hi, it's Taylor Swift.
7: Let's celebrate the weekend. This is your weekend music. Here we go.
8: He is back, baby.
9: Στην τρίτη ώρα του The Hits Hot 40 on the air and everywhere, baby. Σαββατοκύριακο στην πόλη, αυτό είναι το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Αυτήν την ώρα θα ακούσεις ποια βραβεία κέρδισαν ο Bruno Mars και η Ariana Grande, αλλά και τι αποκάλυψε η Madonna πάνω στη σκηνή των MTV Awards. Εδώ ένα φρέσκο τραγούδι στο Future Hot Hits. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες για σένα και το νέο νούμερο ένα στο The Hits Hot 40 αυτής της εβδομάδας.
10: The voice, the music, the weekend. Life is better at the top.
11: You're listening to The Hits Hot 40.
12: Great radio.
13: Let's go.
14: Weekend.
15: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.

0: Bruno Mars, I just might. 7 υποψηφιότητες για τον Bruno, που έκανε μια μοναδική εμφάνιση πάνω στη σκηνή των MTV Awards και κέρδισε φέτος το Best R&B για το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Στην αρχαιότητα, οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ. Ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
1: This is your weekend music. It's the weekend with Peter. I love it when you play the hits.
0: Αμέσως τώρα έρχονται τα 10 καλύτερα τραγούδια αυτήν την εβδομάδα στο The Hits Hot 40.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: We got the hits.
2: We got the hits.
3: All the hits on your radio.
4: All the hits.
5: 40 μεγάλες.
6: Είναι τα Mad Weekends.

0: Song of the Summer Award για το τραγούδι που μόλις ακούσαμε στα MTV Awards 2026 για την υπέροχη Ari. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο, λεπτό, με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού και με τη βοήθεια του AI παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
1: Peter gives you more. I love it. Life is better at the top.
2: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2. Song

0: Hello, I'm Luis Capaldi.
1: Hey guys, this is Selena Gomez.
2: Hey, what's up? This is your show, Jason Derulo.
3: Hey everybody, this is Ariana Grande.
1: This is the number one countdown. Going up.
4: The hit Hot 40.
5: Και πάλι μαζί, Σαββατοκύριακο στην πόλη. Αυτό είναι το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου ή αλλιώς Peter on the top. Αν θέλεις να ακούσεις κάτι καινούριο, άκου το όλο καινούριο δικό μου podcast με τίτλο The Ultimate Success Stories. Θα το βρεις στο Spotify και είμαι σίγουρος ότι θα σου αρέσει. Αμέσως τώρα έρχεται ένα όλο καινούριο τραγούδι.
1: The Hits Hot 40. Future Hot Hits.
5: Stay right there. Σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι αποκάλυψε η Madonna μαζί με τη Sabrina Carpenter πάνω στη σκηνή των MTV Awards. Εδώ θα μάθεις ποια είναι τα τρία καλύτερα τραγούδια στο The Hits Hot 40 αυτήν την εβδομάδα.

0: Ένα από τους μεγάλους νικητές της βραδιάς, των MTV Awards. Κέρδισαν δύο βραβεία για το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, Song of the Year, αλλά και το Best Group για το 2026. Τώρα, η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα την δυναμική του νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
1: The Hits Hot 40, number one on the weekend. Your home for great music.
2: Όλες οι επιτυχίες, όλες.
0: Είμαστε λίγο πριν τα τρία καλύτερα τραγούδια αυτής της εβδομάδας. Σήμερα παίζω για σένα MTV Awards 2026 Biggest Winners. Οι μεγαλύτεροι νικητές των MTV Awards 2026. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και αυτό το weekend είμαι εδώ για εσένα με όλες τις επιτυχίες στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: This week's top 3. Song number 3.

Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

Taylor Swift, Patient Zero. Μία από τις μεγαλύτερες pop culture στιγμές ήταν η παγκόσμια πρεμιέρα του Patient Zero music video στα φετινά MTV Awards. Το βίντεο για το τραγούδι που μόλις ακούσαμε σκηνοθέτησε η ίδια η Taylor, πρωταγωνιστή η Dakota Johnson και ο Colin Farrell. Η Taylor Swift έγραψε ιστορία στα φετινά MTV Awards, είναι πλέον η πιο βραβευμένη καλλιτέχνη στην ιστορία των MTV Awards. Μπήκε στη βραδιά με 30 ισόπαλη με την Beyoncé και έφυγε νικήτρια με τα περισσότερα βραβεία στην ιστορία των MTV Awards. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο λεπτό με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI, παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Ώρα.

0: Radio
1: 106,2.
0: Το Nix Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
2: Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα.
3: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το deli.

0: ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το fitness μυστικό της Dakota Johnson που θα σε κάνει να ξανασκεφτείς το θέμα γυμναστική, Πέτρο. Ακόμα και 20 με 30 λεπτά μέσα στην ημέρα κάνουν δουλειά. Πέτρο, επιτέλους γυμνάσου.
3: Ο μόνος τρόπος να γυμναστώ, Κατερίνα, είναι μαζί της.
2: Άρα ποτέ.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι η Έλενα Μπεαζόγλου, είσαι στο Mad Radio 106,2 και μέχρι τις 6 σου κρατάω και μου κρατάς την καλύτερη παρέα. Γιατί ένα κυριακάτικο μεσημέρι θέλει δυνατή μουσική, πολλή ενέργεια και φυσικά πολλές έτσι καταστάσεις που θα σε κάνουν να νιώσεις αυτό το tempo, αυτό το vibe, το weekend vibe. Σε πολύ λίγο θα μάθεις μια άγνωστη πλευρά του Brad Pitt που θα σε κάνει να δεις το Hollywood Glam με άλλο μάτι. City Radar, για να ξέρεις τι μπορείς να κάνεις σήμερα στην πόλη. Θα μάθεις εννοείται και πώς μπορεί ο πρώην σου να σώσει τη σχέση που έχεις τώρα και φυσικά γιατί πρέπει να ξανασκεφτείς πριν κλείσεις το επόμενο εισιτήριό σου για διακοπές. Οπότε, όπου και αν σε πετυχαίνω αυτή τη στιγμή, ανέβασε λίγο την ένταση, άσε για λίγο στην άκρη ό,τι σε απασχολεί και πάμε να κάνουμε την Κυριακή λίγο πιο mad.

Είναι δυνατόν να είχαμε ολόκληρη εβδομάδα που έκλεισε και να μην έχω μία viral είδηση να σου πω? Φυσικά και δεν γίνεται. Οπότε πάμε λίγο αυτή τη φορά προς Ιταλία, γιατί τα βλέμματα ήταν στραμμένα εκεί. Η viral είδηση της εβδομάδας είναι μία. Νταμιάνο Νταβίτ και Ντάβ Κάμερον έκαναν πολιτικό γάμο, δεν τους έφτανε και έτσι έκαναν και μία απλή παραδοσιακή τελετή, καλά ο Θεός να την κάνει, στην Τοσκάνη. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι fans έβαλαν φωτιά στα social media, τα σχόλια, τα reactions και η έκρηξη θαυμασμού έπεσαν βροχή και νομίζω ότι όλοι μείναμε με το στόμα ανοιχτό όταν είδαμε το κινηματογραφικό vibe του γάμου. Τώρα δεν το λες και λίγο να ανταλλάζεις όρκους σε ένα ιστορικό κτήμα με φόντο το κάστρο του 12ου αιώνα, αμπελώνες. Ο Νταμιάνο σε έτσι full rockstar mode και η Dove σε απόλυτο Hollywood glam. Καλά σίγουρα παντρεύτηκαν ή μήπως γύρισαν ταινία, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αφού πήραμε έτσι μια γέρη δόση ιταλικού ρομάνς, πάμε να βάλουμε λίγο soundtrack στη δική μας Κυριακή, εδώ, στο Mad Radio 106,2.

Κυριακή μεσημέρι εδώ στο Mad Radio 106,2. Και αν εσύ ακόμα αναρωτιέσαι για το τι θα κάνεις σήμερα, θέλω να χαλαρώσεις. Η Αθήνα έχει πάντα κάτι να σου προτείνει και εμείς έχουμε το CD Radar για να το βρίσκουμε. Σήμερα λοιπόν ο δρόμος σου μπορεί να σε βγάλει μέχρι και την Τεχνόπολη, όπου το The Meat Market επιστρέφει για το Fall Edition με περισσότερα από 160 ελληνικά brands, νέους δημιουργούς, DJ sets, street food, cocktails, δωρεάν activity για όλους. Επειδή όμως σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα των ζώων, να μας ζήσουν τα ζωάκια μας, να τα χαιρόμαστε. Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος το γιορτάζει και εσύ έχεις επίσημη πρόσκληση μαζί με τον τετράποδο φίλο σου. Για 8 λοιπόν χρονιά φιλοξενεί και το Penny Marathon, ενώ θα βρεις και το Open Αγορά με δεκάδες φιλοζωικές οργανώσεις. Εκεί πέρα θα υπάρχουν και δράσεις άθλησης, ψυχαγωγίας και ενημέρωσης. Και ξέρεις τώρα, αν θες να κάνεις και κάτι διαφορετικό, σήμερα μπορεί να πας και σινεμά. Οι 32ες νύχτες πρεμιέρας επιστρέφουν και φέτος, με τον Γιώργο Λάνθιμο σε ρόλο curator να επιλέγει ο ίδιος τις ταινίες που αξίζει να ανακαλύψεις. Από αναρχικές κωμωδίες μέχρι ντοκιμαντέρ και ιστορίες έρωτα και ενηλικίωσης, έχεις αρκετές επιλογές για να διαλέξεις το δικό σου movie mood. Με λίγα λόγια, η μόνη δικαιολογία που σου μένει είναι να μην μπορείς να διαλέξεις τι θα προλάβεις να κάνεις.

0: Είμαι η Έλενα Μπεαζόγλου και μέχρι τις 6 θα είμαστε τα δυο μας. Παρεάκι, το πιο mad παρεάκι. Γι' αυτό και εγώ δεν θέλω να σε αφήσω έτσι. Σε λίγο θα μάθεις πώς μπορεί επιτέλους ο πρώην σου να φανεί και κάπου χρήσιμος. Ναι, γιατί γίνονται κι αυτά. Γιατί η Αθήνα είναι πιο international προδιαγραφών από όσο νομίζεις. Ποια είναι η ιστορία πίσω από το Pretty Woman που δεν είναι καθόλου όπως την έχεις μέσα στο μυαλό σου. Αλλά σου έχω και οδηγό επιβίωσης για τα bad days μας. Γιατί δυστυχώς κάποιες φορές υπάρχουν κι αυτά. Μην πας πουθενά, γιατί σε λίγο θα στα πω όλα.
1: Mad Radio 106,2.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: She calls it other mommy. She look like you.
4: What?
5: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Αιμονή».
4: It was me. What? Is it me?
5: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
6: You have to be scared, mommy. She's nice.
7: Can I go into your heart?
5: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
8: We'll have so much fun together.
5: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Όταν πέφτει η νύχτα, η Καλυθέα φωτίζεται από εσένα. Το 10ο επετειακό Καλυθέα Night Run 2026 έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην πλατεία Τζιτζιφιών, πιο εντυπωσιακό από ποτέ και με πολλές εκπλήξεις, και σε προσκαλεί σε μια μοναδική δρομική εμπειρία κάτω από τα φώτα της πόλης. Τρέξε 10, 5 ή 2,5 χιλιόμετρα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική, ενέργεια και παλμό, μαζί με εκατοντάδες δρομείς που μοιράζονται το ίδιο πάθος. Βάλε τα αθλητικά σου, πάρε την παρέα σου και ζήσε μια νύχτα που θα θυμάσαι για πάντα. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο www.kalitheanightrun.gr.
9: Η Λίκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρόπαλας. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
10: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
9: Η Λίκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
11: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Μπορεί εδώ στο Mad Radio να έχουμε έτσι πάντα αυτό το χαμόγελο, αυτή την ενέργεια, αυτή τη διάθεση που θέλουμε. Αλλά δεν σημαίνει ότι τα καταφέρνουμε και πάντα. Κακά τα ψέματα, υπάρχουν και αυτές οι μέρες που ξυπνάμε και όλο και κάτι μας θέλει. Λοιπόν, μην ανησυχείς όμως, γιατί έχω οδηγό επιβίωσης για αυτές ακριβώς τις μέρες που το mood θέλει λίγο reboot. Πάμε να δούμε τα βήματα. Κάνε ένα μικρό reset των 10 λεπτών. Είτε αυτό θεωρείται ένα ντουζ, είτε να πιεις τον αγαπημένο σου καφέ, είτε να ανάψεις τα αρωματικά σου κεριά. Κάτι λοιπόν που ξέρεις ότι αν το κάνεις θα σε κάνει έτσι αυτόματα να νιώσεις καλύτερα. Βήμα δεύτερο, βάλε ένα τραγούδι που ξέρεις ότι άμα το ακούσεις θα σου φτιάξει αμέσως τη διάθεση. Φτάνουν τα μελαγχολικά playlist. Μην το τονώνεις κι άλλο τώρα τον bad mood, άστο να πάει. Βήμα τρίτο, μην κάνεις doom scrolling. Αν ήδη είσαι πεσμένος, το να χαζεύεις μία ώρα reels και TikTok videos, πίστεψέ με, θα σε κάνει χειρότερα. Και τελευταίο, κάνε κάτι μικρό που θα σε κάνει να νιώσεις ότι ήσουν παραγωγικός. Στρώσε το κρεβάτι, μάζεψε το γραφείο, πλύνε τα πιάτα. Δεν έχει σημασία τι θα είναι. Το θέμα είναι να κάνεις κάτι που θα σου δώσει αυτή τη μικρή αίσθηση το ότι τα κατάφερες και σήμερα. Ξέρεις αυτό το μικρό achievement, άσε που πάει και το overthinking. Φεύγει μακριά, άμα έχεις κάτι να απασχολείσαι. Οπότε, αν όλα αυτά που σου είπα σου φαίνονται πολλά, υπάρχει πάντα και η εύκολη λύση. Δυναμώνεις το Mad Radio 106,2 και αφήνεις εμάς να κάνουμε δουλίτσα.

0: Έχεις δει το Pretty Woman πιθανότητα περισσότερες φορές από όσες μπορείς να παραδεχθείς. Ξέρεις όμως ότι η ιστορία που γνωρίζουμε σήμερα ήταν πολύ διαφορετική. Το αρχικό σενάριο της ταινίας είχε τίτλο 3.000 από τα 3.000 δολάρια της συμφωνίας των δύο πρωταγωνιστών και ήταν πολύ διαφορετικό από την ταινία που τελικά είδαμε. Γιατί όχι, δεν ήταν η ρομαντική κομμάτι που γνωρίζουμε όλοι σήμερα. Η ιστορία είχε τελείως διαφορετική εξέλιξη και για τον Έντουαρτ και για τη Βίβιαν. Ένα θα σου πω, οι δυο τους δεν έμεναν μαζί στο τέλος. Ο Έντουαρτ την άφηνε ξανά στο δρόμο, της έδινε τα 3.000 δολάρια και εκείνη έφευγε μαζί με την Κιτ με προορισμό την Disneyland. Στην πορεία όμως το σενάριο άλλαξε επειδή ο Γκάρι Μάρσαλ ανέλαβε τη σκηνοθεσία και η ιστορία μεταμορφώθηκε στο παραμύθι με το happy ending που ξέρουμε όλοι σήμερα. Πάλι καλά θα πω εγώ, γιατί κάπως έτσι δημιουργήθηκε ένα από τα πιο iconic rom-coms των 90s. Αφού λοιπόν μιλήσαμε πάρα πολύ ρομαντικά, πάμε να συνεχίσουμε με αυτή τη διάθεση για τις κομματάρες που έρχονται.
1: Mad Radio 106,2.
2: Τα δοκίμασα όλα. Τεντικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν ρόλερς, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
4: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
5: Αυτό είναι αστείο, χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
6: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
7: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
8: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
9: Α, εντάξει τότε.
1: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
10: Εντάξει, αμάρτια.
11: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κομμωδία της Debbie Easy από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
12: Fleet, το νέο έργο του Γιάννη Οικονόμου, σε σκηνοθεσία Εύης Νάκου.
13: Μια νέα ζωή αρχίζει και είναι πολύ easy.
12: Μια νεανική στοχαστική κομμωδία για την ανάγκη των ανθρώπων να μην είναι μόνοι.
13: Μπες στο Fleet και όλοι θα σου φωνάζουν ψιτ.
12: Από 19 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Μικρό Γλώρια. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
13: Ψάχνεις αυτό το κάτι? Το Fleet σου κλείνει το μάτι.
1: Υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Είναι το παιχνίδι δύο αλήθειες και ένα ψέμα. Λοιπόν, Κάτια, μου έχει στείλει πρώην δώρο και το έκρυψα για να μην το δει ο νυν.
3: Συνέχω για ρομαντική, οπότε θα μπορούσε να είναι αλήθεια.
2: Βρυσίδα. Μου έστειλαν τριαντάφυλλα και εγώ τα μοίρασα στο κορίτσι στο ραδιόφωνο.
3: Σ' αρέσουν τόσο πολύ που πιστεύω θα τα κρατήσω στο σπίτι της να τα μυρίζει όλη μέρα. Προς το ψέμα πάει.
2: Κατερίνα, εγώ έπρεπε να πάω λουλούδια σε μια πρεμιέρα και επειδή δεν έβρισκα ανοιχτό ανθοπολείο, πήγα σε ένα μαγαζάκι έξω από ένα νεκροταφείο και πήρα από εκεί.
3: Θεωρώ ότι ίσως αυτό είναι το ψέμα.
2: Μπράβο, το βρήκε!
4: Το βρήκε!
2: Θα μπορούσε κάλλιστα να το κάνω. Σου πω, θα έπαιρνα από το νεκροταφείο.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική,

0: Radio 106,2.
1: Και κάπου εδώ ανεβάζουμε κι άλλο την ένταση, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, γιατί τώρα είναι που πραγματικά νιώθουμε όλο το vibe της Κυριακής. Μαδρίτη λοιπόν 106,2, είμαστε μαζί μέχρι και τις 6, είμαι η Έλενα Μπεαζόγλου και όπως ξέρεις δεν σε αφήνω παραπονεμένο, έχουμε πάρα πολλά να δούμε. Σε λίγο θα μάθεις πώς μπορεί επιτέλους ο πρώην σου να φανεί και κάπου χρήσιμος, γιατί η Αθήνα είναι πιο international προδιαγραφούν από όσο νομίζεις, μια άγνωστη πτυχή του Brad Pitt που θα σε κάνει να δεις με άλλο μάτι έτσι εκεί πέρα το Hollywood System, και φυσικά έχω και το spot που πρέπει να πας με το παρεάκι γιατί κάνει buzz in town. Γι' αυτό σου λέω, μην πας πουθενά.

όλοι ξέρουμε ότι εδώ στο Mad Radio 106,2 περνάμε καλά, ακούμε μουσική και έχουμε πάντα αυτό το ωραίο vibe. Αυτό όμως ίσως που δεν ξέρουμε όλοι είναι τι έκανε ο Brad Pitt μέχρι να φτάσει στο χολιγουδιανό όνειρο. Γιατί πριν ο Brad Pitt γίνει ο Brad που ξέρουμε σήμερα, όταν μετακόμισε στο Λος Άντζελες για να κυνηγήσει την υποκριτική

Όλοι ξέρουμε ότι εδώ στο Mad Radio 106,2 περνάμε καλά, αλλά υπάρχει και κάτι που ίσως να μην ξέρουμε όλοι. Ας πούμε, για παράδειγμα, έτσι λέω εγώ τώρα, τι έκανε ο Brad Pitt μέχρι να φτάσει το χολιγουδιανό όνειρο. Fun fact alert λοιπόν, γιατί πριν γίνει ο Brad που όλοι ξέρουμε σήμερα, μετακόμισε στο Λος Άντζελες για να κυνηγήσει την υποκριτική του καριέρα και χρειάστηκε να κάνει και πολλές δουλειές για να τα βγάλει πέρα. Ήξερες λοιπόν ότι έχει δουλέψει σε μεταφορές ψυγείων, έχει οδηγήσει λιμουζίνα για bachelor parties και εκδηλώσεις και κάτι ακόμα? Έχει φορέσει τη στολή ενός τεράστιου κοτόπουλου για να διαφημίσει και εγγένεια μαγαζιού. Ναι, ο Brad Pitt έχει κάνει αυτά. Έχει υπάρξει οριακά και κοτόπουλο για μια μέρα. Οπότε, πριν από τα κόκκινα χαλιά, τα Oscars και τις μεγάλες ταινίες, το CV του Brad είχε περάσει από αρκετές στάσεις.

0: Κυριακή χωρίς ένα καλό νέο δεν γίνεται. Όχι, όχι, δεν γίνεται, σου λέω, μην επιμένεις. Πάμε στο καλό νέο της εβδομάδας. Αν λοιπόν σκέφτεσαι, αχ, τώρα να μπορούσα να φύγω κάπου, να πάρω ένα αεροπλάνο και να αλλάξω παραστάσεις, περίμενε λίγο, γιατί τελικά μπορεί να μην χρειαστείς ούτε βαλίτσα ούτε boarding pass. Η Αθήνα βρέθηκε στην τέταρτη θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 47 πόλεις με τις πιο happy διακοπές. Και έτσι, για να ξέρεις ποιοι μας κάνουν παρέα στην πεντάδα, πρώτη είναι η Λισαβόνα, δεύτερο το Ελσίνκι, τρίτο το Ορλάντο, τέταρτη η Αθήνα και πέμπτο το Εδιμβούργο. Ξέρεις τι έκανε την Αθήνα να ξεχωρίσει? Ο ήλιος, οι επιλογές για υγιεινό φαγητό, η φύση, οι παραλίες και κυρίως το ότι μπορείς να την εξερευνήσεις πολύ εύκολα με τα πόδια. Μάλιστα, αναδείχθηκε η πιο walkable πόλη της λίστας. Οπότε, πριν ψάξεις πτήσεις, για να φτιάξεις τη διάθεσή σου, βάλε άνετα παπούτσια, κάνε μία βόλτα στην πόλη σου και ακούς τα ακουστικά σου, Mad Radio 106,2.
1: Το Nix Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.

περισσότερη ενέργεια για σένα και περισσότερα από μένα για σένα. Ξέμεινε σπίτι λοιπόν τώρα και όλα σου φαίνονται κάπως λίγο βαρετά. Μην ανησυχείς, σου έχω weekend πρόταση που θα σε κάνει να δεις τις Κυριακές σαν ευκαιρία για φθινοπορεινό escape. Σου έχω τρόπο να φαίνεσαι πιο cool μόνο και μόνο επειδή αποφάσισες να φας solo. Και άσε που το αν σκέφτεσαι τον πρώην σου μόνο καλό σου κάνει, το λένε και οι έρευνες. Αφήνουμε πίσω ό,τι μας χαλάει τη διάθεση και πάμε να κάνουμε την Κυριακή λίγο πιο δική μας, λίγο πιο mad. Θα έρθω σε λίγο να στα πω όλα.

0: Αν νόμιζες ότι Κυριακές είναι για να κοιτάς την ώρα και να σκέφτεσαι «Ωχ, Παναγία μου, αύριο ξημερώνει Δευτέρα», όχι φυσικά, δεν θα κάνουμε κάτι τέτοιο. Θέλω να έχουμε διάθεση, θέλω να σκεφτόμαστε τα θετικά. Και τα θετικά ξέρεις ποια είναι? Ότι είναι ακόμα Κυριακή, είναι απόγευμα και προλαβαίνεις να κάνεις πολλά. Γι' αυτό και το mat.gr είναι πάλι έτοιμο να σε σώσει και να σου πει ντύσου, βγαίνουμε. Αν θες λοιπόν να δεις θάλασσα, να κάνεις τις βόλτες σου και να περάσεις τέλεια, θα πρέπει να πας Χαλκίδα. Μία ώρα από την Αθήνα, τίποτα δεν είναι. Θα είναι η πιο όμορφη κυριακάτικη απόδρασή σου. Θα κάνεις βόλτες, θα περάσεις έτσι από ωραία σοκάκια, θα πας εκεί πέρα στη γέφυρα του Ευρύπου για να δεις τα περίφημα τρελά νερά και μετά θα ανταμείψεις και τον εαυτό σου με ένα τραπεζάκι για θαλασσινά και με ζεδάκια. Γιατί Κυριακή είναι για βόλτες, θάλασσα και καλό φαγητό. Όχι για να σκέφτεσαι από τώρα το ξυπνητήρι της Δευτέρας.
1: Mad Radio 106,2 προτείνει. Μποτίλια Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Οι νεαρές γυναίκες προτιμούν τα κοπλιμέντα περισσότερο και από το σεξ. Το 60% που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι οι φιλοφρονήσεις ανεβάζουν την αυτοπεποίθησή τους και το 30% υπογράμμισε ότι προτιμά τα κοπλιμέντα για το χαρακτήρα και όχι για την εμφάνιση.
3: Κατερίνα, σήμερα είσαι επιβλητική. Είσαι πνευματώδης. Είσαι η πιο δυναμική προσωπικότητα του γραφείου. Με έχουν εντυπωσιάσει τα.
2: Μην το πεις!
3: Τα επιτεύγματά σου, Κατερίνα.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio

0: 106,2.
1: Σήμερα είπα να ανοίξουμε μία συζήτηση που μπορεί να μας βάλει σε μπελάδες, αλλά δεν πειράζει, δεν φοβόμαστε τις δύσκολες ερωτήσεις, το ψάξαμε γι' αυτό. Μπορεί τελικά το να σκέφτεσαι τον πρώην σου να κάνει καλό στη σχέση που έχεις τώρα? Ξέρω ότι μπορεί να σκέφτεσαι ότι τώρα είναι μια παράνοια η κατάσταση, αλλά δεν είναι καθόλου. Μια έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Journal of Social and Personal Relationships εξέτασε τι συμβαίνει όταν άνθρωποι που βρίσκονται σε μια νέα σχέση θυμούνται με νοσταλγία την προηγούμενη. Το αποτέλεσμα, όσοι έφεραν στο μυαλό τους μια παλαιότερη σχέση που είχαν, στη συνέχεια έβλεπαν πιο θετικά τη σχέση που είχαν εκείνη τη στιγμή και δήλωναν και μεγαλύτερη διάθεση να επενδύσουν σε αυτή. Με λίγα λόγια, μπορεί να θυμηθείς τον πρώην σου και τελικά να εκτιμήσεις λίγο περισσότερο αυτόν που έχεις τώρα δίπλα σου. Ε, τι λες, εσύ? Ποια άποψη έχεις? Περιμένω στο Viber 6936 646 656 τις δικές σου απόψεις.

Και συνεχίζουμε εδώ στο Madrid 106,2. Είμαι η Έλενα Μπεαζόγλου και έχουμε ακόμα μία γεμάτη ώρα να την περάσουμε παρεούλα. Θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 6 και το καλό τώρα ξεκινάει. Γιατί Κυριακή δεν θέλω να τελειώσει. Θέλω να τελειώσει όταν εμείς το αποφασίσουμε. Σε λίγο, ο γκουρού των σχέσεων θα μας απαντήσει στο τι σημαίνει τελικά εάν μόνο εσύ παίρνεις πρωτοβουλίες σε μια σχέση. Θα δούμε το spot που κάνει Buzz in Town, σου έχω το Weekend Challenge που θα σε βγάλει από το comfort zone σου και φυσικά την beauty expert Σουζάνα Κιγκίτσι να μας απαντάει στα πιο weekend ερωτήματα.

Και επειδή εδώ στο Mad Radio 106,2 έχουμε τον δικό μας γκουρού των σχέσεων, AI γκουρού μου φανταστείς, σήμερα έχουμε μία απορία που μπορεί να έχεις και εσύ. Τι γίνεται όταν είσαι πάντα εσύ αυτός που επιδιώκει να βρεθείς πρώτα με τον άλλον και παίρνεις και πρωτοβουλίες συνεχώς. Μιλάω για τη σχέση σου ή το κρασάκι σου, ξέρεις εσύ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είπε ο γκουρού. Μπορεί να σημαίνει δύο πράγματα. Είτε ότι ο άλλος είναι όντως άνθρωπος που δεν παίρνει εύκολα πρωτοβουλίες, είτε ότι το ενδιαφέρον του δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με το δικό σου. Η αλήθεια πουνάει. Πώς θα το καταλάβεις? Κάνε λίγο πίσω, όχι παιχνίδια, απλά μην είσαι πάντα τόσο διαθέσιμος. Μην τρέχεις να κανονίσεις εσύ τα πάντα. Αν θέλει να σε δει κάποια στιγμή, θα το δείξει από μόνος του. Γιατί ναι, μπορεί να μην είναι καλό στο να παίρνει πρωτοβουλίες, αλλά είπαμε, θα του ζητήσαμε να οργανώσει και ταξίδι στη Νέα Υόρκη. Οπότε να, πότε θα βρεθούμε, περιμένουμε κι εμείς. Και αφού ο γκουρού έδωσε τα φώτα του, πάμε εμείς τώρα, ξέρεις, μουσικάρες, full vibes, εδώ, στο Mad Radio 106,2.

0: Εδώ πέρα οι Κυριακές σου θέλω να έχουν περισσότερη δράση, λιγότερο καναπέ και λιγότερο ατελείωτο scrolling, έτσι. Οπότε πάμε να δούμε ποιο μαγαζί κάνει αυτές τις μέρες το μεγαλύτερο buzz in town και μπορεί να γίνει και η αφορμή για τη σημερινή σου έξοδο, γιατί όχι. Αυτή την Κυριακή λοιπόν θα σε πάω μέχρι τον Άλυμο και συγκεκριμένα στο Super Duper, ένα all day spot που ξεκινάει από το πρωί με καφέ, μάτσα και brunch και συνεχίζεται με φαγητό και όσο περνάει η ώρα, ξέρεις, ανεβαίνει κι άλλο. Πάει προς κοκτέιλ η κατάσταση και μουσικάρες. Και αυτή την περίοδο κάνει πραγματικά χαμό. Έχει γίνει από τα spots που βλέπουμε συνέχεια στο φοριού μας. Οπότε λέω, γιατί να μην το προτείνω στα παιδιά να πάνε και να μου πουν και εντυπώσεις. Δυνάμωσε την ένταση, γιατί τα κομμάτια που έρχονται θα σε ξεσηκώσουν.
1: Mad Radio 106,2.
2: Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο Mad TV, παρέα με την Telekom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα.
3: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
2: Έχεις δει το χαμό που γίνεται παντού? Στο TikTok, στο Instagram. Όλοι μιλάνε για τα Emanuela Cosmetics. Το μυστικό, luxury, επαγγελματικό αποτέλεσμα σε τιμές που δεν θα πιστεύεις. Ανακάλυψε το απόλυτο viral προϊόν, το No Filter Needed Foundation, και δες το πρόσωπό σου σαν να φοράει φίλτρο. Βρες τα Emanuela Cosmetics σε επιλεγμένα Hondo Center και online στο emanuelacosmetics.com. Emanuela Cosmetics. The beauty everyone is talking about.
4: She calls it other mommy. She look like you.
5: What?
6: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Εμονή».
5: It was me. What? Was it me?
6: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
7: You have to be scared, mommy. She's next.
8: Can I go into your heart?
6: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
9: We'll have so much fun together.
6: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Και επειδή Σαββατοκύριακο σημαίνει χαλαρότητα, βόλτες και απορίες που μας έρχονται εκεί που δεν το περιμένουμε, έτσι λοιπόν κι εγώ έκανα μια βόλτα στο διάδρομο του MAD και πια πέτυχα την beauty expert και νούμερο 1 στο είδος της YouTuber, Σουζάνα Γιαγκίτση. Οπότε είπα να της κάνω μερικά έτσι weekend ερωτήματα και φυσικά εκείνη μας τα απάντησε. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπε. Αν το Σαββατοκύριακο ήταν make-up look, τι make-up look θα ήταν?
1: Αν το Σαββατοκύριακο ήταν make-up look, νομίζω ότι θα ήταν ένα πάρα πολύ έντονο smoky, μαύρο ή μπλε σκούρο που έχει επιστρέψει πάρα πολύ δυναμικά στη μόδα και είναι πάρα πολύ hot. Ειδικά τώρα όσο χειμωνιάζει, με nude χείλη τέλειο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και τι μπορεί να σου φτιάξει έτσι τη διάθεση το Σαββατοκύριακο?
1: Τώρα που ο καιρός λίγο έτσι χουχουλιάζει και είναι λίγο πιο κρύος, μου φτιάχνει πάρα πολύ τη διάθεση να κάθομαι στο σπίτι, στα παπλώματα, χωρίς να χτυπάει κανένα τηλέφωνο, χωρίς να χτυπάει τίποτα και να βλέπω ταινίες με τον άντρα μου.
0: Αυτό. Έχεις μπει ήδη έτσι σε cozy vibes. Και αν μπορούσες να τηλεμεταφερθείς οπουδήποτε αυτό το Σαββατοκύριακο, πού θα ήθελες να βρεθείς?
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο θα ήθελα να βρεθώ σε κάποιο σπιτάκι ξύλινο μέσα στο δάσος, φουλ απομονωμένο. Δεν ξέρω, τώρα που έχει έτσι γίνει φθινοπορεινός ο καιρός, έχω τέτοιες διαθέσεις. Με κουβερτούλα έξω να πίνω το ζεστό καφεδάκι μου, αυτό.
0: Εντάξει, νομίζω αυτή τη στιγμή, ακόμα και εμείς που είμαστε υπέρμαχοι του καλοκαιριού και θέλουμε έτσι την ανοιχτοσύνη του καιρού, θέλουμε τις παραλίες μας, κάπως λίγο μας έχεις βάλει σε αυτό το χουχουλιάρικο, να πω, σε αυτό το vibe που ξανά θέλω κι εγώ τώρα λίγο την κουβερτούλα μου. Δεν ξέρω, εσείς τι λέτε, παρασυρθήκατε από το φθινοπορεινό κλίμα που μας έφερε η Σουζάνα Γιαγκίτση? Δεν ξέρω, πείτε μου στο Viber 6936 646

0: πάρα πολύ καλή απόφαση, θεωρώ, και ένα weekend challenge. Ήρθε η ώρα να βγούμε λίγο από τη ζώνη ασφαλείας μας. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Σήμερα σε προκαλώ να αφήσεις για λίγο στην άκρη τα τραγούδια που ξέρεις απ' έξω και ανακατωτά και να βάλεις κάτι που σε κανονικές συνθήκες δεν θα επέλεγες. Άνοιξε ένα random playlist, βάλε ένα διαφορετικό είδος μουσικής ή ακόμα καλύτερα, ψάξε έναν καλλιτέχνη που δεν έχεις ξανακούσει. Γιατί μπορεί να έχουμε εδώ πέρα στο Mad Radio μουσικάρες αγαπημένες, εγγύηση που σε κάνουν να ανεβαίνεις, αλλά που και που αξίζει έτσι να ανοίγουμε λίγο το μουσικό μας ορίζοντα. Και ποτέ δεν ξέρεις, μπορείς σήμερα να ανακαλύψεις έναν καλλιτέχνη που αύριο δεν θα μπορείς χωρίς αυτόν. Weekend Challenge λοιπόν, τολμάς? Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις. Κάπου εδώ καταλαβαίνεις ότι φτάσαμε στο τέλος μας για σήμερα. Είμαι η Έλενα Μπεαζόγλου και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η δική μας Κυριακή, αυτή έτσι η ωραία. Εμείς θα τα πούμε ξανά το επόμενο Σαββατοκύριακο, 3 με 6, και μέχρι τότε ελπίζω η εβδομάδα που έρχεται να σου φέρει έναν ακόμα λόγο να χαμογελάσεις χωρίς να το περιμένεις και πάρα πολλές αφορμές να πεις τελικά καλά πήγε αυτό. Φιλάκια πολλά! Hot
1: Radio. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: The Dreamers, Παρίσι, 1968. Τρεις νέοι ανακαλύπτουν τον κινηματογράφο, τον έρωτα και τη δική τους επανάσταση.
3: Βασίλης Μπούτσικος, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Ινώ Αθανασιάδου. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρήγος.
4: Στο Σύγχρονο Θέατρο από 3 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις.
5: The Dreamers.
6: Αν ξεχωρίζατε μία ιστορία από όλη σας τη ζωή, ποια θα ήταν αυτή? Γη και κόρες, του Γιάννη Καλαβριανού. Βασισμένη σε αληθινές ιστορίες από όλη την Ελλάδα, η παράσταση Φαινόμενο έρχεται για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Ελέρ, Ελένη Ερήμου. Γη και κόρες, δεν είναι η ύλη που σε κάνει ευτυχισμένο.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
7: Άσε με να δω.
8: Το βλέπεις?
7: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
8: Ωραία.
7: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
8: Αυτό άγνωστο.
7: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
8: Οκ,
7: τι?
8: Οκ, θα πάμε.
9: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πόσο ακούτε πραγματικά την διέστησή σας? Θα πω ότι τη διέστησή μου την ακούω στο 100%.
3: Παιδιά, αλήθεια, δεν έχω διέστηση. Σας ορκίζομαι. Σε όλη μου τη ζωή. Από φιλίες, από γκόμενους, ό,τι θες. Τα
2: δεν
3: έχω
2: κάνει. Διέστηση, απλά δεν την ακούς.
3: Παιδί μου, όχι.
2: Τίποτα. Δεν
3: το κουμπάκι αυτό δεν υπάρχει πάνω.
2: Δεν την απολύ πάμε.
3: Τώρα είμαι καλά.
2: Πιο πολύ βαλλογική παρά διέστηση. Κοπανιέσαι, παιδί μου, με το στυλό.
3: Μα δεν έχω διέστηση.
2: Κοπανάει το κεφάλι με το στυλό και φοράζει δεν έχω διέστηση.
4: Ωραία. Ελπίζω εσείς που μας ακούτε να έχετε και διαισθητικά να κλείσετε το. Όχι, εντάξει, μην πάτε πουθενά.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.
5: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Μια Williams. Μπες στο live. 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Mix Drop Season 2. Από τη Mix Professional Makeup και το MAD.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery.

Mad Radio. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούν

0: εργάζονται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
2: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
1: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: δωμάτια.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
3: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
4: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
3: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση, βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
4: Το σεξ διαπάσα νόσο και...
3: Μην τα πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
4: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
3: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω σου πρέπει να κάνεις στο καναπέ σου.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telekom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα.
1: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash, το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
2: She calls it other mommy. She look like you.
3: What?
4: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Εμονή».
3: It was me. What? Was it me?
4: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
5: You have to be scared, mommy. She's next.
6: Can I go into your heart?
4: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
7: We'll have so much fun together.
4: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
8: Τα δοκίμασα όλα. Τελικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά. Κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν. Rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
9: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
10: Όταν πέφτει η νύχτα, η Καλυθέα φωτίζεται από εσένα. Το 10ο επετειακό Καλυθέα Night Run 2026 έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην πλατεία Τζιτζιφιών, πιο εντυπωσιακό από ποτέ και με πολλές εκπλήξεις, και σε προσκαλεί σε μια μοναδική δρομική εμπειρία κάτω από τα φώτα της πόλης. Τρέξε 10, 5 ή 2,5 χιλιόμετρα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική, ενέργεια και παλμό, μαζί με εκατοντάδες δρομείς που μοιράζονται το ίδιο πάθος. Βάλε τα αθλητικά σου, πάρε την παρέα σου και ζήσε μια νύχτα που θα θυμάσαι για πάντα. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο www.kalitheanightrun.gr.
9: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

Fighters, Αθανασόπουλος, New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας Kickboxing και Boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα, κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio.

0: Mix Drops συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Mix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
3: Η παρέλαση.
4: Το συγκλονιστικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη.
3: Δύο αδέρφια.
4: Και ο κόσμος έξω από το παράθυρό τους.
3: Θα γίνει παρέλαση σήμερα.
4: Άρη.
3: Ναι.
4: Η παρέλαση. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
3: Πρωταγωνιστούν
4: Μανώλης Πίτερης,
3: Κωνσταντίνα Μάντζιο.
4: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λιονάκης.
3: Εισιτήρια στο more.com.
5: Α! Τι! Πέθανε!
6: Ποιος?
7: Η αισθητικός!
5: Εντελώς!
8: Εντελώς!
5: Πότε?
6: Χθες το απόγευμα.
5: Πού?
9: Στα παρτέρια της Βιβής Νερατζάκη.
5: Και το πτώμα?
8: Μπρούμητα, στον καζόν.
5: Να το κουρέψετε.
10: Το πτώμα.
5: Τον καζόν.
8: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
5: Πού? Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
2: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο Mad TV, παρέα με την Telekom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα.
2: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash, το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
3: Πιάνω,
4: πιάλω,
3: βάζω, το κεφάλι,
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου. Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Άννα Καρένινα. Το αριστούργημα του Λέοντος Τολστόη ζωντανεύει στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια και μουσική Στέφανου Κορκολή. Είναι καλύτερα να μετανιώνεις για κάτι που έζησες ή για κάτι που δεν τόλμησες να ζήσεις. Πρωταγωνιστούν Παπαλιγούρα, Τσορτέκης, Μουκίου, Τσαμπουράκης, Ξούλος, Σφιτάιλο, Καρακάση, Κουρί, Λεφαντζή, Γιάνναρης και ένας 15 μελής θίασος. Η νέα μεγάλη παραγωγή του Ιδρύματος

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου του Αττικού.
3: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
2: Στην τρίτη θέση, πολύ μπροστά. Τους είχα βάλει την κλωβοδιά όλους.
4: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Ρε, πνευματοδομάτιο δεν είναι σαλόνι.
2: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική,

0: Radio.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: The Dreamers. Παρίσι, 1968. Τρεις νέοι ανακαλύπτουν τον κινηματογράφο, τον έρωτα και τη δική τους επανάσταση.
3: Βασίλης Μπούτσικος, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Ινώ Αθανασιάδου. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρήγος.
4: Στο Σύγχρονο Θέατρο από 3 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις.
5: The Dreamers.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio. Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV. Παρέα με την Telekom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα.
1: Το Nix Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
2: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash, το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
3: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

0: Mad Radio 106,2.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας.

0: Radio. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι. Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
3: Το έχω δοκιμάσει.
4: Δεν θέλω.
3: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
3: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
4: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Ο γιος σας σίγουρα δεν είναι αγριάνθρωπος.
3: Ο Φερντινάν δεν είναι καθόλου αγριάνθρωπος.
4: Είναι.
3: Αλέν, είναι βλακώδες. Γιατί το λες αυτό?
5: Αφού είναι αγριάνθρωπος.
6: Ο Θεός της Σφαγής. Η διάσημη κωμωδία της Γιασμίνα Ρεζά σε σκηνοθεσία Ζορζίνας Τζουμάκα και Χριστίνας Χριστοφή.
2: Για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Στούντιο Μαυρομιχάλη.
7: Από 17 Οκτωβρίου, Σάββατο στις 6 και Κυριακή στις 9 και 4.
2: Παίζουν Ευαγγελία Καπόγιανη, Μαρία Μπρανίδου, Βασίλης Πουλάκος και Δημοσθένης Φίλιππας.
6: Εισιτήρια στο θέατρο και στο more.com. Από την εταιρεία θεάτρου BIP.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
8: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
0: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Smart Radio. Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Fashion alert, φίλοι μου, είναι το Brut Denim.
3: Και έχω ένα πολύ ωραίο πουκάμισο.
2: Γιατί είσαι Brut τύπος εσύ.
3: Ντρουά.
2: Το λες, φάση. Red flags στην αρχή μιας σχέσης. Νούμερο 1. Προχωρά υπερβολικά γρήγορα.
4: Κατερίνα, θα σε κάνω βασίλισσα.
2: Νούμερο 2. Δεν σέβεται τα προσωπικά σου όρια. Ίσως δείχνει δυσκολία να αναλάβει ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά.
3: Δεν φταίει εσύ, Κατερίνα. Εγώ φταίω.
2: Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτικής συμπεριφοράς. Πάρε δρόμο τρέχοντας.
4: Φεύγω, Κατερίνα, φεύγω.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 100.

0: Mad Radio. Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

Mad Radio 106,2. Το Nix Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2 από τη Nix Professional Makeup και το MAD.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Περισσότερη μουσική.

0: Mad Radio 106,2.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.